Κάτι λίχτο μέσα να παιδευτώ. Κάτι φωνές κράζουν να συναχτώ. Λιποτάχτω θέλω να φοριστώ. Στον το καμίνι να καψαλίστω. Να τη λίχτω μέσα να παιδευτώ. Κάτι φωνές κράζουν να συναχτώ.